άλτα. Τα πουμπουρέ, τα καϊπάνα, η τεκίνη, η τέμανο, και ατυπού, και απουαβόη, και ατσούρανα τσίνα, είναι το ιτένα η αουγουρίου. Τα πουμπουρέ, χαριγουρί το ουκιά.